και ο Μάνε λοιπόν, κάθε λοιπόν Μάνε. Για βάτε και πάμε με την Βόλκαν, για βιέν βέλκια Βόλκαν, για τα πέτρινα τώρα. Τον, τα γουρμπίτ!

παιδιά, πάμε και φάταρα με την πιάνη λοιπόν, ε. Beautiful Sunday. Τι σπάς. Οκ. Αυτό. Μια. Ναι. Αυτό έχει απαγέθει. Και να ο.